βρήκα εγώ μέσω να μία φωτογραφία. Εδώ με μη, hey, μη guardi gli occhi grandi un po' severi. Io ti aspetto, ma